0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατό να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
6: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
6: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, το καθημερινό σας. Ραντεβού ακριβώς στις 7 στο 96,8 Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
8: Ωραία, Πέμπτη, 11 του Οκτώβρη.
7: Μια χαρά.
8: 11. Τι 11, ρε Αναστασία. 8.
7: 8.
8: Ο υπολογιστής μου λέει αντίθετα την ημερομηνία, παιδιά, να ξέρετε.
7: 5η, 8 του Οκτώβρη.
8: 8 του Οκτώβρη. Τι ωραία σύμπνη ενεργειακή είναι τώρα αυτή και 8 και Οκτώβρη. Ωραία και εμείς μέχρι και τις 11 να μείνετε παρεούλα μας, γιατί είμαστε πάλι συγκλονιστικοί. Θα το πω εγώ, δεν με νοιάζει.
7: Καλά έκανες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε ωραία. Έχουμε γεμάτη σκαλέτα. Έχουμε εννοείται δωράρα από το πακέτο 50 ευρώ που δίνουμε καθημερινά και από το κόσμο μεταλλαδί δωρεπιτυχή 20 ευρώ. Πάμε λοιπόν να ξυπνήσουμε δυνατά με Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Αμέσως μετά έχουμε Nick Laron on Check και αμέσως μετά από Rihanna και Umbrella. Επιστρέφουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Ριάννα, Τζέιζι, Αμπρέλα, εδώ στο πρωινό Velvet. Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη. Χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο.
1: Α, χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής.
1: Σημαντική.
0: Ναι, και Παγκόσμια μέρα όρασης. Κατά τη τύφλωση. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά».
1: Μάλιστα.
0: 1980 ο Μπομ Μάρλι καταρρέει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο που διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγι μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Γεννήθηκε το 1927 σαν σήμερα ο Κώστας Ταχτσής, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας. Έχει γράψει το Τρίτο Στεφάνι.
1: Ναι, τι ωραίο. Τι ωραία έργα έχουμε από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το 1958 γεννιέται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Γερμανίδα πολιτικός και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019. Δεν θα προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Αβίδεζεν. Μπισπέιτα.
0: Καλό θα ήταν κάποια στιγμή.
1: Cheers.
0: Πες όμως και στο Ματ Ντέιμον, έχετε γενέθλια του σήμερα.
1: Ω Θεέ. Τι είχαμε πάθει τότε με την Οδύσσια όταν φύγαμε από την προβολή. Ω Θεούλη μου. Happy birthday.
0: Έχει γενέθλια το παλικάρι.
1: You are gorgeous.
0: Και το 1992 φεύγει από τη ζωή ο Βίλι Μπραντ, καγκελάριος Γερμανίας κατά το διάστημα 1969-1974 και αρχιτέκτονας πολιτικής ύφεσης. Δηλαδή το άνοιγμα της Δύσης προς την Κομμουνιστική Ανατολή τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971.
1: Μπράβο.
0: Σημαντική πολιτική φυσιογνωμία.
1: Ναι.
0: Maxi Priest με Wild World, Coolio Gangsta Paradise και Maroon 5 με Moves Like Jagger μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη. Yes. Έχει η μέρα έτσι έναν πιο πρακτικό και οργανωτικό χαρακτήρα. Η Σελήνη παραμένει στην Παρθένο και μας βάζει έτσι σε μια διαδικασία να βάλουμε σε τάξη όσα έχουν μείνει στη μέση.
0: Μπράβο.
1: Αναλυτικά για τους κρυούς, ένα επαγγελματικό ζήτημα μπορεί να χρειαστεί περισσότερη προσοχή στη λεπτομέρεια από όσοι είχε υπολογίσει. Τα βράκια, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας απασχολούν περισσότερο σήμερα, όμως δεν χρειάζεται να λύσεις κάθε διαφορά μέσα σε μία μέρα. Για τους διδύμους, η καθημερινότητα γεμίζει υποχρεώσεις και ίσως νιώσει ότι όλοι χρειάζονται κάτι από εσένα ταυτόχρονα. Καρκινάκια, έχετε ανάγκη από περισσότερη χαλαρότητα. Όμως η μέρα σας καλεί να αντιμετωπίσετε πρακτικά ζητήματα που δεν μπορούν να περιμένουν. Για τους λέοντες, το σπίτι, η οικογένεια ή ένα προσωπικό ζήτημα μπορεί να τραβήξει σήμερα την προσοχή σας. Παρθενάκια, με τη σελήνη πάνω από το κεφάλι σας, αντιλαμβάνεστε πιο εύκολα τι χρειάζεται αλλαγή και τι δεν λειτουργεί πλέον όπως πριν. Ζυγή, μια πιο εσωστρεφής διάθεση μπορεί να σας κάνει να θελήσετε λίγη απόσταση από την ένταση της καθημερινότητας. Σκορπιοί, οι άνθρωποι γύρω σας έχουν μεγαλύτερη σημασία σήμερα και μια συζήτηση με ένα φίλο, συνεργάτη, πρόσωπο που εμπιστεύεστε μπορεί να σας δώσει μια χρήσιμη διαφορετική οπτική.
0: Ορίστε.
1: Το ξόντι επαγγελματική. Θα έρθει η Σοφία σήμερα στο σπίτι.
0: Α, γι' αυτό το εντάξει.
1: Ναι, είμαι λίγο προκατηλημένη ήδη. Το ξόντι επαγγελματική σου εικόνα βρίσκεται στο προσκήνιο και μπορεί να χρειαστεί να αποδείξει μέσα σε όλα ότι μπορείς και να πράξεις. Mm-hmm. Εγώ και ρε. Μία υπόθεση που αφορά σχέδια ταξίδια, σπουδές ή ένα επαγγελματικό άνοιγμα μπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση. Υδροχάκια, κάποιο οικονομικό ή πρακτικό θέμα δεν πρέπει να μείνει άλλο στην άκρη. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Μία σχέση συνεργασία μπορεί να σας βάλει σε διαδικασία επανεξέτασης ορίων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Ένα εκλεκτό τραπέζι χρειάζεται και τα εκλεκτά υλικά που επιλέγεις. Γι' αυτό στα Lidl, ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές Deluxe, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να το κάνεις ξεχωριστό με το δικό σου τρόπο.
1: Γκράνα παντάνο, προσούτο Πάρμας, για ορεκτικά εννοείται. Γεμιστά τορτελίνη, λουκάνικα και λαχταριστή πίτσα για το κύριο σε τιμές εννοείται Lidl. Και αν προσθέσετε και λάδι, τρούφας ή βαλσάμικο με μέλι, βάζετε και μια υπογραφή σε κάθε δημιουργία σας μόνο από τα Lidl.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα. Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Εννοείται και η τραγουδάρα από Tones & Die, Dance Man, και είναι εδώ στο πρωινό Velvet και στο 96,8 Velvet εδώ και εμείς. Και στο ήξερες ότι χθες είπαμε ότι σήμερα ξεκινάει το Beer Festival.
1: Ναι, παιδιά, πολύ το αγαπάμε.
0: Και το αγαπάμε. Και διαβάζω ότι σήμερα επιστρέφει η γιορτή μελιού στο πάρκο της Χάνθ με ελεύθερη είσοδο.
1: Yay.
0: 17η γιορτή μελιού που διοργανώνει ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομείας Σειροτροφίας του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Από σήμερα λοιπόν μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο πάρκο της Χάνθ, στον Ξαρχάκο δηλαδή, η παραγωγή και μέλη του Συλλόγου θα παρουσιάσουν στο κοινό διαφορετικές ποικιλίες ελληνικού μελιού, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακές αναλύσεις από το Εργαστήριο Μελισσοκομείας του Αριστοτελείου. Πάρα πολύ ωραίο. Και το μέλι είναι από τα αγαπημένα μου εμένα. Είναι... Δεν χαλάει κιόλας.
1: Δεν χαλάει, παιδιά, το μέλι. Δεν
0: το καλό το μέλι.
1: Με γιαουρτάκι έτσι και κάνα ξηροκάρπι μέσα. Οχό. Ή πάνω σε τυρί. Πεινάω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ωραίο τραγούδι τώρα. Άρε, Μπάρμπαρα.
0: Όχι, ρε Μπάρμπαρα, ρε Στέριο πες. Τον κράζει όταν δεν βάζει τώρα.
1: Στέριο μου, υποκλίνομαι. Στο μεγαλείο σου.

0: Stories στο υπέροχο Darling εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω σήμερις.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο βλέπουμε αυτά τα έτσι φωτεινά σχήματα και σημεία κάθε φορά που έχουμε κλειστά, πιεσμένα τα μάτια μας. Σίγουρα όλοι έχετε δει αυτές τις κουκίδες,
0: ναι,
1: αυτό το
0: ναι.
1: κάτι σαν να χορεύει στο σκοτάδι, κάποια μοτίβα. Παρόλο λέει που το περιβάλλον γύρω μας είναι θεοσκότεινο και τα βλέφαρά μας είναι ερμητικά κλειστά, ο εγκέφαλος μας επιμένει να βλέπει φως. Αυτό το εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο δεν αποτελεί καμία οπτική ψευδαίσθηση της φαντασίας μας, αλλά μια ενδιαφέρουσα φυσιολογική αντίδραση του οπτικού μας συστήματος. Στην επιστημονική κοινότητα οι λάμψεις αυτές ονομάζονται φωσφένεια. Να, μια σπουδαία ατάκα για πέσιμο.
0: Ναι.
1: Εσύ βλέπεις φωσφένεια όταν κλείσεις τα μάτια σου? Γιατί εγώ βλέπω εσένα.
0: Μπράβο.
1: Είμαι
0: μπράβο.
1: Καλή. Η λέξη προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις φως και φαίνω, που σημαίνει εμφανίζομαι.
0: Ναι.
1: Το έψαξα πρωί-πρωί. Μην νομίζετε ότι τα ξέρω.
0: Μα και να το χρησιμοποιήσεις, ναι. Το λέω εγώ γι' αυτό.
1: Ναι, λίγο θα τα παίξει αυτή η ατάκα φέτος το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Και περιγράφει την αίσθηση της όρασης του φωτός χωρίς αυτό να εισέρχεται πραγματικά στο μάτι. Mm-hmm. Υπό κανονικές συνθήκες η διαδικασία της όρασης ξεκινάει από τα φωτόνια της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας που προσπίπτουν στον αμφιβληστροειδή, τέλος πάντων, το ευαίσθητο στρώμα κυττάρων στο πίσω μέρος του ματιού. Εκεί οι ειδικοί υποδοχείς μετατρέπουν την ενέργεια του φωτός σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία ταξιδεύουν μέσα από τον νεύρο στον εγκέφαλο και βλέπουμε εμείς τις εικόνες. Όταν λοιπόν έχουμε κλειστά τα μάτια μας, δεν χρησιμοποιούμε πουθενά φως για να διεγείρουμε τον αμφιβληστροειδή. Αντίθετα, ασκούμε μηχανική πίεση στα κύτταρά του. Οπότε έρχεται ο αμφιβληστροειδής, περιέχει εκατομμύρια νευρικά κύτταρα. Η πίεση που μεταφέρεται μέσα από το βολβό αυξάνει τοπικά την πίεση στο εσωτερικό του ματιού και πιέζει φυσικά τους υποδοχείς και προκαλεί στην ουσία αυτή την ενεργοποίηση των σχημάτων και των μοτίβων. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να υποθεί ποτέ σε πέσιμο,
0: ναι,
1: μείνετε στα φωσφένια.
0: Φωσφένια.
1: Και άμα ακούει και αυτή πρωινό Velvet, δηλαδή είσαι τόσο γκαντέμι και ακούει και αυτή πρωινό Velvet και σου τα πει όλα αυτά, πες, άκου κουκλά. Δε, εγώ θέλω λίγο απλά να μπω. Μη με κάνεις τώρα.
0: Μην το κάνεις τώρα. Ρίχο. Είναι τόσο ωραίο. Όχι, εγώ φαντάζομαι ότι όλο αυτό που ανέλησες τόσο πάρα πολύ ωραία το κάνει ο άλλος ή άλλη και με το που τελειώνει, δηλαδή πάρε τα κλειδιά του σπιτιού μου, πάρε το αυτοκίνητο μου.
1: Και ακούγεται από πίσω Coldplay Full of Stars, Sky Full of Stars.
0: Αυτό.
1: Ναι. Πάντα συμβαίνει αυτό, να ξέρεις.
0: Ωραία όμως η φωσφένεια.
1: Φωσφένεια, να ξέρετε.
0: Πάμε να κλείσουμε πρώτη ώρα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Sizomat μείον 20%.

0: πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με Φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
1: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
3: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
7: Καλημερούδια στον Παναγιώτη, τη Χριστίνα, τη Δέσποινα, την Έλενα, την Κυριακή, την Νικολέτα, τη Μέρη, τον Στάθη και την Αντωνία.
6: Τις γνωστές κοκκινίλες έχει ο χάρτης της κίνησης. Στην περιφερειακή, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ρεύμα, από το ύψος στο νοσοκομείο μέχρι την έξοδο για Σικές. Είμαστε στα κόκκινα και στο ύψος της Τριανδρίας, όπου και από την απέναντι μεριά από εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, κατεβαίνετε από Πεύκα, Ρετζίκη και Κωνσταντινούπολη, εκεί αρκετή υπομονή. Ξεκινώντας από ανατολικά, κλασικά Κωνσταντίνου Καραμαλή από Βούλγαρη μέχρι και 28ης. Καλά κινείται Βασίλης Όλγας. Στο φανάρι της Χάνθη έχει αυξημένη κίνηση. Περισσότερη κίνηση Εγνατία, λιγότερο Τσιμισκή. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη και άνοδος πια. Διασταύρωση Δέντρο Ποτάμου, Βενιζέλο Αριστοτέλους και Καρολή και Δημητρίου με Μαρίνο Αντίπα δυτικά. Η Μεγάλο Αλεξάνδρου επίσης έχει σε ορισμένα κομμάτια της αυξημένη κίνηση, όπως και η Μεάνδρου και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό.
7: Yes.
6: Όταν επιστρέψουμε, η θεωρία που ισχυρίζεται πως μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τις σχέσεις. Πρόσεξε. Όλες τις σχέσεις. Ερωτικές, κοινωνικές,
7: εργασιακές.
6: Όλες.

0: Ροκ, υπέροχη ρυθμία από Evanescence, Break Me To Life. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, στο πρωινό της Πέμπτης, και θα μάθουμε τώρα για τη θεωρία που ισχυρίζεται πως μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τις σχέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Mel Robbins, πρόσεξε τώρα, η συγγραφέας.
1: Αχ, την ξέρω, της θεωρίας του Let Them Theory.
0: Yes.
1: Ναι, yeah, το έχω διαβάσει.
0: Συθυριό.
1: Παράτησέ του, αυτό είναι το λέτε.
0: Δεν είναι.
1: Ας τους.
0: Μισό, η θεωρία που λέει λοιπόν η Mel Robbins, που είναι coach νοοτροπίας, είναι το let them. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Άφησέ του.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο το με το παράτησέ του είναι λίγο ακούγεται
1: σκληρό. Εγώ είμαι Σκορπιός, δεν είμαι σαν τη Mel Robbins.
0: Φαίνεται πως από το όνομά της θεωρία εξηγείται πολύ εύκολα, αλλά και πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η coach παραθέτει στο βίντεο της που έχει κάνει στο Instagram ορισμένα παραδείγματα τα οποία μοιάζουν αυτονόητα, αλλά αν σκεφτείτε λίγο ορισμένες στιγμές της ζωής θα δείτε πως δεν είναι και τόσο.
1: Ναι.
0: Αν οι φίλοι σας δεν σας προσκαλούν παράδειγμα για μπραντς αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παράτησέ του.
0: Αφήστε του, λέει.
1: Ναι.
0: Αν το άτομο που σας ελκύει δεν ενδιαφέρεται για μια δέσμευση.
1: Παράτησέ του.
0: Άφησε. Εδώ ταιριάζει πιο πολύ.
1: Εδώ ταιριάζει το παράδειγμα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Η Ρόμπιν σημειώνει ότι πάρα πολλοί χρόνο και ενέργεια σπαταλάται στο να αναγκάζουμε του άλλου να ανταποκρίνονται στι προσδοκίε μα. Το να του αφήνουμε, λέει, να υπάρχουν όπω αυτοί επιλέγουν είναι μια καλύτερη απάντηση, ειδικά στην κοινωνική μα ζωή.
1: Εγώ δηλαδή τι λέω 9 χρόνια πρωινό και έπρεπε να παραθέσουμε το άρθρο τη Mel Robbins που και στην Αμερική μπορεί να μην είχαν Αναστασία να του το πει.
0: Κοίτα.
1: Έγραψε ένα βιβλίο, έγινε viral.
0: Ότι επαληθεύεσαι, επαληθεύεσαι. Θα το πω. Αλλά έπρεπε να γεμίσω τη σκαλέτα με ένα θέμα.
1: Έπρεπε κάτι να πούμε. Βέβαια. Το λέει Mel Robbins.
0: Το λέει.
1: Νέο. Το λέει η Αναστασία.
2: Εγώ δεν θέλω να τη πω τι έγινε, γιατί φοβάμαι τι θα με πει.
0: Στά τώρα. Να πάρει παράδειγμα τη Mel Robbins που πουλάει τον εαυτό τη και λέει ότι είναι coach νοοτροπίας. Ωραίο τίτλο, αλλά το πουλάει και έχει 1 εκατομμύριο views, λέει, στο βίντεο. Κατάλαβε.
1: Και εγώ θα γίνω coach νοοτροπίας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και σαν την εκείνον τον άλλον, τον κύριο που μιλάει με προφορά, στην νοοτροπία.
0: Α, ναι, ο Mel Τζίπο, πώς το λέγεται. Κάπως αυτός, ναι.
1: Ναι, και θα το λέω έτσι, νοοτροπία, you know, παράτητους.
0: Κάπως έτσι.
1: Αυτό θα γίνω, coach νοοτροπίας. Ωραία, φίλε.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Wait, συγγνώμη, Αριάννα Γκράντε, στο υπέροχο Save Your Tears εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω άρθρο
0: Μάλιστα.
1: που εξηγεί mm-hmm. πώς έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Το τώρα, ας πούμε, τη συνειδητοποίηση του τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αναλύει μια εξαιρετικά viral έκφραση, το touch grass, να κουμπίσουμε γρασίδι,
0: ναι.
1: που συναντάμε συχνά στα social, το οποίο αυτό τι είναι, εγώ το λέω στις φίλες μου, καμία δεν με πάει. Θα πάρω καμιά μέρα τα βουνά μόνη μου να πάω, να βρω γρασίδι να κουμπίσω.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, αυτό είναι ότι βγες έξω, περπάτησε το γρασίδι, αγκάλιασε τα δέντρα και έλα σε επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι η λεγόμενη γύρωση.
0: Μάλιστα.
1: Σε έναν κόσμο που κατακλείζεται από κινητά τηλέφωνα, ειδοποιήσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mail, αδιάκοπη ροή πληροφοριών, η βύση με τον καρβέλα μάλωσαν.
0: Δηλαδή,
1: ο κόσμος είναι έτσι όπως υπάρχει.
0: Mm.
1: Σε βοηθάει η επαφή με το περιβάλλον να ενεργοποιήσεις ξεχασμένα σημεία του εγκεφάλου σου για να συνειδητοποιήσεις το τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Η επαφή με τη φύση μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό αντίβαρο σε αυτή τη συνθήκη της πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Ακόμα και λίγα δευτερόλεπτα σε ένα πάρκο, ένας περίπατος κάτω από τα δέντρα ή λίγος χρόνος στον ήλιο μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του στρες και στη βελτίωση της διάθεσης. Η παραμονή σε φυσικά περιβάλλοντα έχει συσχετιστεί με πολύ χαμηλότερα επίπεδα ψυχολογικής έντασης, μεγαλύτερη αίσθηση ηρεμίας και βελτιωμένη ψυχική ευεξία.
0: Τι ωραίο. Πραγματικά είναι υπέροχο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Θέλω όμως, διάλεξε όποια ομαδική θέλεις εσύ. Μπες τώρα, challenge, γράψε. Κορίτσια, θέλω να πάμε παράδειγμα να αγκαλιάσουμε τα δέντρα.
1: Παιδιά, δεν με πιστεύεις. Το έχω στείλει στη Μαρίνα και στη Σοφία. Η μαμά μου στέλνει τώρα. Έχουμε και στο σπίτι γρασίδι και δέντρα, αλλά αγκάλιασε. Εντάξει τώρα, μαμά, κάνε με λίγο εικόνα. Να είμαι εγώ στον κήπο να προσπαθώ να κάνω γύρωση, δηλαδή να αφήνω όλα μου τα προβλήματα στον κορμό του δέντρου. Καταρχάς, πού έχουμε δέντρο στον κήπο, πρώτο σχόλιο.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω ένα γερό, ένα που να έχει χρόνια, όχι τώρα αυτό το φοφίκο ναι, που έχουμε δίπλα στην ψησταριά. Λοιπόν, κάνε με λοιπόν εικόνα να αγκαλιάζω εγώ τον κορμό του δέντρου, να αφήνω όλα μου τα προβλήματα και τις προθέσεις στη μάνα γη,
0: ναι.
1: και να βγαίνεις εσύ στην πόρτα και να λες. Σουσού, να σου κατεβάζω και το Βικτοράκο να κάνει τα βόλτα, τα τσισάκια. Τα τσισάκια θα τον κάνει σε ένα τετράγωνο, αλλά μην βαρεθείς, κουραδίτσα. Πάντου να μακρινή βόλτα, να κάνει και τα κακάκια. Κάνε με λίγο εικόνα. Τι γύρωση θα έχω κάνει εγώ εκείνη τη στιγμή. Τι θα έχω αφήσει στη γη, μαμά. Τι θα έχω αφήσει στη μάνα γη, μαμά. Τι θα έχω αφήσει. Εγώ θα πάω κάπου μακριά.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ενταχθεί η Ρίτα σαν ένθετο, γιατί πρέπει να έχει λόγο.
1: Όχι, λοιπόν, μαζί μου καταστρέψει τη ζωή. Νομίζω ότι πρέπει να ενταχθεί η Σοφία. Νομίζω ότι πρέπει να ενταχθεί η μάνα μου. Σε λίγο θα πάρει τηλέφωνο τον πρώην του, πει: έλα, πες μας κι εσύ τη μεριά σου. Ακούμε μόνο την Αναστασία. Από πέρυσι. Πες μας κι εσύ τι έγινε. Να αποφανθούμε περί δικαίου ή αδίκου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καθίστε ήσυχοι λίγο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ?
9: Αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και μερικές φορές μια μικρή στάση στα Lidl είναι αρκετή για να σου φτιάξει τη μέρα και τώρα μόνο με ένα ευρώ μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε αγαπημένες γεύσεις για κάθε στιγμή.
1: Θα βρείτε πίτες σταρένιες, ρεβίδια Θεσσαλίας και ντολμαδάκια για λαντζί για το μεσημεριανό σας, κυματιστά τσιπ, σαλάτι ή και ρίγανη για τη μέση που λέμε και γκοφρέτες με πικάλι σοκολάτας για επιδόρπιο. Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, μεγάλη απόλαυση, εννοείται μόνο στα Lidl και μόνο με ένα ευρώ.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ντάφι στο υπέροχο Μέρσι, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και χθες πρεμιέρα Λάκης Λαζόπουλος.
1: Ναι, καλή αρχή.
0: Καλή αρχή για πάρα πολλά. Μέσα σε αυτά μίλησε και για τον Ράδιο Ερβίλη, ο οποίος εξέδωσε μια ανακοίνωση χθες το απόγευμα ότι αποχωρούν από τον Αντένα, σταματάει η συνεργασία, μάλλον πιο σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Για λόγους αρχής. Ναι. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
2: Όσο και το Ράδιο Ερβίλη, που βγάλαμε μια ανακοίνωση ότι σταματούν μετά από 30 χρόνια τη συνεργασία του με τον Αντένα. Εγώ ξέρω ότι θα συνεχίσουν, θα βρουν τρόπο. Αλλά αυτό μας δείχνει πόσο δύσκολη είναι η επόμενη εκλογική μάχη. Διότι όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή του, είναι θέμα αρχής. Και αρχή της άτυρας είναι η ελευθερία του λόγου. Έχει απομείνει μόνο ένα κανάλι, το οποίο είναι ελεύθερο επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Ελπίζω αύριο ο Λιάγκας να ξεκινήσει αγώνα να σηκώσει το λάβρο της Επανάστασης. Και να μας εξηγήσει για ποιους λόγους δεν θα είναι εκεί η Ράδιο Ερβίλη. Τον παρακαλώ όμως να κάνει σκληρές ερωτήσεις.
0: Δεύτερος πόντος.
1: Ποιον θα έχει ο Λιάγκας καλεσμένο, θα έχει για να κάνει ερωτήσεις που είπε.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε σήμερα.
1: Χριστέ μου, τι έχει μείνει ο στρατός να βγει στους δρόμους και. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ.

0: Adele, Set Fire to the Rain, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών, 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος ή κάποια,
0: μάλιστα,
1: κρύβει τα πραγματικά του συναισθήματα.
0: Oh.
1: Τώρα όμως, εγώ λίγο που διάβαζα τα σημάδια,
0: ναι,
1: μπορεί και να μην είναι ερωτευμένα, να είναι απλά θυμός. Ah. Να ξέρετε.
0: Μαλιά,
1: εγώ τα κάνω αυτά όταν είμαι θυμωμένη.
0: Εσύ.
1: Ναι, ας πούμε το νούμερο ένα. Δείχνει ήρεμος.
0: Δεν είσαι κριτήριο εσύ.
1: Ναι, όχι.
0: Είσαι εξαίρεση.
1: Σωστό. Δείχνει ήρεμος, αλλά η ατμόσφαιρα γύρω του είναι ηλεκτρισμένη. Φαίνεται, παιδί μου. Έτσι, το μυαλό του είναι σε σενάρια.
0: Ναι.
1: Βράζει η ύπαρξή του.
0: Okay.
1: Το καταλαβαίνει ένα τέτοιο άτομο. Χαμογελάει ακόμα και όταν νιώθει, νιώθει φανερά άβολα. Α πούμε, εγώ αυτό το κάνω όταν είμαι σαν τη μήγα μου στο γάλα.
0: Ναι.
1: Όχι όταν είμαι ερωτευμένη ή όταν μου αρέσει κάποιο.
0: Ναι.
1: Εκτρέπει τη συζήτηση με χιούμορ μόλις τα πράγματα σοβαρεύουν. Άμυνες. Αυτό είμαστε οι άνθρωποι με χιούμορ. Ξεσπάει υπερβολικά για ασήμαντες αφορμές. Του λες τώρα κάτι και το εσύ που είπες αυτό. Και αυτό... Ναι, αυτό τώρα δεν. Κάτι κουβαλάει από πίσω, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Κάτι έρχεται.
0: Κάτι τραυματικό.
1: Εξαφανίζεται μόλις φορτιστεί το κλίμα. Άμα αν ξέχασα το θερμοσύφωνο ανοιχτό, καλά ρε Γιώργο, εσύ έχεις φυσικό αέριο, ατομικό,
0: ηλιακό, ξέρω.
1: Θα βρω κάτι εγώ να κλείσω όταν πάω σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκνευρίζεται εύκολα με μικρές καθημερινές αναποδιές. Όταν τα μεγάλα λέει συναισθήματα τα θάβεις. Δεν εξαφανίζονται,
0: no,
1: μαζεύονται.
0: Oh, σωστό.
1: Και δεν βρίσκουν και διέξοδο εύκολη, οπότε βγαίνουν από τις χαραμάδες. Και κλείνω με το «γίνεται αμυντικός με το παραμικρό». Ναι, αλλά εγώ αυτό δεν θα. Ναι, ναι, αλλά επειδή εσύ είχες το εγώ γι' αυτό έτσι. Και ναι, αλλά εσύ πριν χρόνια είχες πει αυτό. Και
0: γιατί και εκείνο.
1: Αυτά
0: και
1: τα σημάδια λίγο να τα πιάνετε στον αέρα. Κάτι έρχεται από πίσω, να ξέρετε.
0: Μάλιστα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε δεύτερη ώρα.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
0: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
0: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
8: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
13: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Ένα λεπτό μετά τις 9.
14: Καλημερούδια στην Ελένη που μας ακούει από το γυμναστήριο. Ω, καλημέρα στην Δέσποινα, το Βαλάντι, το Χρήστο, τον Αντώνη, το Στέλιο, τη Φωτεινή, την Αγγελική και το Σάκη.
13: Στον αριθμό Viber του σταθμού μας 6931-968-968 γράφετε λαβή κενό και όνομα τεπώνυμο και μπορεί να είστε ο τυχερός ή η τυχερή που θα ειδοποιηθεί με μήνυμα ότι έχει κερδίσει δωρεοπιταγή 20 ευρώ από τα κοσμήματα λαβή. Να πάει να πάρει, να κάνει για τον εαυτό του, να πάρει δώρο για τους φίλους, τις φίλες, ό,τι θέλει.
14: Πάρα πολύ ωραίες συλλογές, παιδιά, θα βρείτε στα Λαβή και από Ασίμι και από Ατσάλι, ελληνικές και ξένες. Και ανακατάστημα Λαβή σίγουρα θα είναι και εκεί που μένετε ή δίπλα σας, στον Εύωσμο, Αμπελόκηπου, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
13: Όταν επιστρέψουμε, πρώιμα σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σας, η ερωτική, έχει μέλλον. Πρώιμα σημάδια.
14: Πρώιμα σημάδια.
13: Πολύ, πολύ πρώιμα.
14: Ναι.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Lips INC, Funky Town, εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και θα μάθουμε τώρα πρώιμα σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σας, η ερωτική,
1: ναι,
0: έχει μέλλον.
1: Ναι.
0: Σημάδι νούμερο 1, σεβασμός όριων.
1: Ακού τώρα από το πουθενά.
0: Ναι, ναι, αρκετά συχνά έχουμε αναφέρει λοιπόν οι υγιείς σχέσεις διακρίνονται για τον σεβασμό των ορίων που βάζει κάθε μέλος, όπως επίσης και για τον σεβασμό απέναντι στον ιδιωτικό χώρο του καθενός.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα λέμε το αυτονόητο.
0: Ναι. Νούμερο 2. Ξεκάθαρα συναισθήματα.
1: Έτσι. Δεν αναρωτιέται και δεν υποθέτει κανείς.
0: Μπράβο. Φόβος για το μέλλον δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει φόβος για το μέλλον. Και τι είμαστε τώρα, δεν γίνεται και αυτό το πράγμα.
0: Θέλει
1: όμως
0: να είναι μαζί σας. Το εκφράζει και δεν φοβάται να μιλήσει για κοινές στιγμές, το εγγύης μέλλον.
1: Για το μέλλον το μαζί, ναι, όχι για το μέλλον το άγνωστο. Ναι, κατάλαβα.
0: Η προσοχή στη λεπτομέρεια λέει, μπορεί να μοιάζει ασήμαντο, αλλά αυτό το σημάδι είναι πολύ θετικό. Οι μικρές χειρονομίες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά, λέει.
1: Εννοείται.
0: Οπότε αν ο σύντροφος ή η σύντροφος γνωρίζει πώς πίνει, ας πούμε, τον καφέ σας, το πιο απλό. Πολύ σημαντικό. Και κοινή προσπάθεια. Αν όπως και εσείς έτσι και ο σύντροφός σας προσπαθεί για τις σχέσεις σας, αναγνωρίζετε και εκτιμάτε τα συναισθήματα ενός για τον άλλον, τότε το μεταξύ σας θα εξελιχθεί σίγουρα σε κάτι πάρα πολύ θετικό. Γιατί?
1: Κλαίμε τα αυτονόητα για να εξελιχθεί κάτι σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ναι.
1: Το επόμενο στάδιο να διαβάζουμε έρευνες του τύπου πρέπει να συμπαθείτε το σύντροφό σας.
0: Τα 4 στα 5 είναι αυτονόητα.
1: Ναι,
0: όντως.
1: Πρέπει να το συμπαθείτε. Πρέπει λίγο όντως, έτσι όντως να κάνετε έτσι ωραία παρέα. Πρέπει να τον επιλέγετε.
0: Να μην φωνάζετε, να μην κάνετε.
1: Εισπνοή, εκπνοή για να ζήσετε. Ναι, δεξιά αριστερό για να περπατήσετε.
0: Πληρώνονται για να τα γράφουν όμως.
1: Ωχ, θέ.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Συγκροτηματάρα και τραγουδάρα από Queen, The Show Must Go On, εδώ στο πρωινό Velvet, και εμείς θα συνεχίσουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, είσαι, μάλιστα. Μου έστειλε τώρα ένας φίλος μου να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι από το πρωί. Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Λες γενικά ότι δεν είσαι παραγωγός, δεν είμαι παραγωγός, είμαι παρουσιάστρια. Λέω, τι όνειρο είδες, ρε. Εσύ, Γιώργο.
0: Γιατί?
1: Λέω ραδιοφωνική παραγωγός, δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Α, απλά είδα τον bio σου που λες presenter. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω άλλους φίλους.
0: Γιατί θα σε στείλει σε καμιά δουλειά?
1: Δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει. Φοβάμαι πάρα πολύ. Το bio στο Instagram. Τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι. Τι σκέφτεται?
1: Πώς λέγεται το ραδιοφωνική παραγωγό στα αγγλικά? Radio producer. Ναι, εγώ στο Instagram γράφω radio presenter. Τέλος πάντων. Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη. Τι καπνό, τι τσιγά. Τι σταυρό κουβαλάω, με ρωτάνε οι φίλοι.
0: Μια χαρά, μια χούλη, υπάρχουν και χειρότερα.
1: Τσοφάκι είναι εδώ τώρα, μέλι που στάζει. Λοιπόν, 5-8 του Οκτώβρη, μια πιο έτσι πρακτική και οργανωτική μέρα, αναλυτικά για τους κρυούς. Ένα επαγγελματικό ζήτημα μπορεί να χρειαστεί περισσότερη προσοχή στη λεπτομέρεια από όση είχες υπολογίσει. Mm-hmm. Τα βράγια, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας απασχολούν περισσότερο σήμερα, αλλά δεν χρειάζεται να λύσετε κάθε θέμα που προκύπτει. Για τους διδύμους, η καθημερινότητα γεμίζει υποχρεώσεις και ίσως νιώσετε ότι όλοι χρειάζονται κάτι από εσάς ταυτόχρονα όμως, όλοι. Mm-hmm. Για τους καρκίνους, έχετε ανάγκη από περισσότερη χαλαρότητα. Λιονταράκια, το σπίτι, οικογένεια ή ένα προσωπικό ζήτημα μπορεί να τραβήξει σήμερα την προσοχή σας. Για τους παρθένους, με τη σελήνη πάνω από το κεφάλι σας αντιλαμβάνεστε πολύ πιο εύκολα τι χρειάζεται αλλαγή. Για τους ζυγούς, μια πιο εσωτερική διάθεση μπορεί να σας κάνει να θέλετε λίγη απόσταση από την ένταση της ημέρας. Σκορπιοί, οι άνθρωποι γύρω σας έχουν μεγαλύτερη σημασία σήμερα. Και μια συζήτηση με ένα φίλο, ένα συνεργάτη μπορεί να σας δώσει μια διαφορετική οπτική.
0: Mm-hmm.
1: Το ξότι η επαγγελματική σας εικόνα βρίσκεται στο προσκήνιο και μπορεί να χρειαστεί να αποδείξετε μέσα από πράξεις ότι μπορείτε να διαχειριστείτε μια κατάσταση. Εγώ και ρε, μια υπόθεση που αφορά σχέδια ταξίδια σπουδαίες ανοίγει και μπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση. Υδροχόακια, κάποιο οικονομικό ή πρακτικό θέμα δεν πρέπει να μείνει άλλο στην άκρη. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να σας βάλει σε διαδικασία να επανεξετάσετε τα όρια σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε.
2: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
6: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρέσκο μαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας? Γι' αυτό στο δικό μας ελαιοποιείο φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Τέρα Κρέτα, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Τέρα Κρέτα, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και αν θέλετε να γευτείτε τελεία, πηγαίνετε στα Lidl, εκεί όπου θα ανακαλύψετε τα αυθεντικά μυστικά της ιταλικής κουζίνας ανάμεσα σε πάνω από 55 προϊόντα Ιταλιάνο και μετατρέψτε το γεύμα σας σε μοναδικό ταξίδι.
2: Στα αγαπημένα μας Lidl θα βρείτε μορταδέλα, μπολόνια extra extra large, παρμιτζιάνο ρετζιάνο, γεμιστά νιόκι πατάτα, ιταλικό ριζότο με άγρια πορτσίνη και για το κλείσιμο τι καλύτερο εννοείται από ένα γεμιστό κουρασάν με κρέμα πάτη σερί. Καλή όρεξη εμείς να πούμε και μια βόλτα στα Lidl επιβάλλεται.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Elton John, Dua Lipa, Dua Lipa, Elton John, Cold Heart. Dua Lipa έκανε και ωραίο ντουέτο με τη Σακύρα.
1: Μπράβο, κορίτσια.
0: Ναι, ναι, ωραίες συνεργασίες κάνουν αυτές οι άτιμες και μπράβο τους. Λοιπόν, ωραίος ο Φάνης Μωρατίδης, παιδιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και σαν ηθοποιός να το συζητώ και σαν παρουσιαστής.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, το βρήκε η εκπομπή ο δημοσιογράφος της Σταματίνας Τσιμτσίλη. Με αφορμή τη νέα του παράση και τον κάνει και την εξής ερώτηση.
2: Πείτε μας ένα ελάττωμά σας.
3: Έχω πολλά. Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένος. Το βασικό μου μενού είναι ότι θα γυρίσω τρεις φορές πίσω. Δηλαδή θα έχω ξεχάσει το κινητό, μετά θα έχω πάρει το κινητό, θα έχω αφήσει τα ακουστικά, θα έχω πάρει κινητό και ακουστικά, αλλά θα έχω στα κλειδιά. Οπότε θα ξαναχτυπάω τα κουτούνια να βγεις εσύ. Οπότε κάπου ξέρουν όλοι, ας πούμε, ότι έφυγα και περιμένω σε 5-3 γυρίζει. Δηλαδή είναι αυτό. Πάλι καλά που θυμάμαι και έρχομαι.
4: Σας έχει πει ποτέ, δηλαδή, η γυναίκα σας πήγε να πάρει τα παιδιά από το φροντιστήριο, από τις αθλητικές δραστηριότητες, να πείτε ναι, θα τα πάρω.
3: Τώρα, αυτό είναι το ανέκδοτο για μένα που κυκλοφορεί μου τώρα. Δηλαδή το ξέρουν όλοι ότι έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Αυτό είναι γεγονός. Πήγα με τις τσάντες. Δηλαδή είναι ένα τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδορία.
1: Φωνή έχεις, άνθρωπε, πια δεν σε αντέχω.
0: Αλλά μάλιστα και φράση τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδορία.
1: Κοίταξε, ωραίος. Καλό θα είναι να το προσέχεις βέβαια αυτό με τα παιδιά. Τα κλειδιά και τα ακουστικά, αϊσόνε, θα στα δίνουμε.
0: Πάνε και έρχεται.
1: Ναι.

0: Και τραγουδάρα από Level 42, Lessons in Love, είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Να στείλουμε καλημέρα στην Εύα που μας ακούει από τη Γερμανία. Που φτιάχνετε, λέει, τη διάθεση με τη μουσική σας και τις ατάκες σας.
0: Χαιρόμαστε.
1: Και στείλτε, σας παρακαλώ, χαιρετίσματα πολλά στις κολλητές μου στη Θεσσαλονίκη που μου λείπουνε. Ρεύα. Εμένα η κολλητή μου είναι στη Γερμανία. Τα ανακούκουρδα είμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα βρει ένα θέμα να πω για το. Κάτσε να δω τι έλεγε ο τίτλος τώρα, δεν το θυμάμαι. Πώς να σταματήσει λίγο, ρε παιδί μου, αυτό το γύρας σε μυαλό και σώμα.
0: Αλλά τι άλλαξε.
1: Αλλά θα αφιερώσω αυτό το Joke Open, το έχω αποφασίσει από χθες, στον προπονητή μου, τον Άκη.
0: Ναι.
1: Έβαλα το κινητό μου εδώ να γράφει, γιατί τώρα στο γυμναστήριο είναι, αποκλείεται να ακούνε ραδιόφωνο. Και στο φίλο μου τον Κώστα, που με απήγαγε για να πάω στο γυμναστήριο του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τι έχει γίνει χθες, λοιπόν. Στα εμβρότητά μου μάτια μπροστά. Εγώ χθες είχα πόδια. Πολύ κακή επιλογή. Όσοι ξέρετε, δηλαδή, από γυμναστήριο, τα πόδια είναι μία νέμεσις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι προπόνηση.
0: Μάλιστα.
1: Για λίγες μέρες θα συμφιλειώνεις με την ιδέα ότι δεν μπορείς να κάτσεις, να πας τουαλέτα, να κάνεις άλλα πράγματα που και πριν τη γυμναστική βασικά δεν τα έκανες.
0: Αλλά
1: πάνω.
0: Τώρα ναι.
1: Και είναι δίπλα μου μία κοπέλα η οποία έχει χέρια και στήθος.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει ο Άκης σε μένα.
0: Να γυμνάσει, να διευκρινίσει.
1: Ναι, όλοι έχουμε χέρια και στήθος. Και λέει ο Άκης σε μένα.
0: Ναι.
1: 40 κιλά σήμερα, Αναστασία. Θα κάναμε hip thrust. Τέλος πάντων, είμαστε εκεί τέσσερις κοτούλες. Είναι ο Άκης μόνος του, καημένος, εμβρότητος, που δεν ξέρει πού να πάει, πού να βρεθεί. Ακούει παντού, από παντού το όνομα. Άκη, Άκη, και αυτό, και πώς το πιάνω, και τι κάνω. Και λέει 40 κιλά, Αναστασία.
0: Μάλιστα.
1: Αν και δεν θα το δούμε, γιατί μπορεί να είναι πολύ βαριά.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει η κοπέλα δίπλα, η Νικολίνα, καλημέρα στη φίλη, που νομίζει ότι απευθύνεται σε αυτήν. Καλά λέει, πώς λέει. Αυτή έκανε χέρια, είχε κάνει δικέφαλο.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά λέει, 40 κιλά, λέει, αφού την προηγούμενη εβδομάδα σήκωσα παραπάνω.
0: Όμα.
1: Γυρνάει λοιπόν ο Άκης με θράσος.
0: Μάλιστα.
1: Και μαρτυράει το ένοχο μυστικό όλων των ανδρών εκεί έξω, απανταχού. Και λέει, Νικολίνα, άλλα τα 40 τα κιλά αυτά. Άλλα τα 40 τα κιλά αυτά. Δηλαδή, άλλα τα 40 κιλά στα πόδια, άλλα τα 40 κιλά στα χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Και κοιτιόμαστε εγώ με την Νικολίνα και λέω, να δεις που έτσι συνεννοούνται και για τα εκατοστά. Αυτό τώρα βγάζει.
0: Έλα, μωρέ, όλο αυτό.
1: Βγάζει.
0: Τώρα.
1: Ναι, όλο αυτό. Βγάζει εξαιρετικό νόημα. Γιατί άλλα τα 12 εκατοστά που σου λέει, άλλα τα 12 εκατοστά στο μετρικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Δέστε. Γιατί αυτοί έχουν ποτίσει τον εγκέφαλό τους ότι αλλιώς είναι τα 40 κιλά
0: ψέμα.
1: Στα πόδια, αλλιώς είναι τα 40
0: δεν
1: κιλά στα χέρια.
0: Ψέμα.
1: Και συνεννοήθηκαν μια μέρα όλοι μαζί και λένε τι θα λέμε, οπότε ας το μεταφέρουμε σε όλο το μετρικό σύστημα, γιατί τα εκατοστά να μην είναι μέσα σε αυτή την κουβέντα. Και σου λέει ο άλλος, εγώ κούκλα 16 και με θα χαλαρά μου.
0: Άκη, σε θεωρώ υπεύθυνο, θέλω να τελειώσεις. Την προπόνηση.
1: Σήμερα έχω κορμό.
0: Δεν νομίζω.
1: Αύριο δεν θα.
0: Άμα το στείλει ηχητικό και το δει, δεν νομίζω.
1: Αύριο δεν θα. Τον προειδοποίησα.
0: Καλά, εντάξει. Να σας προειδοποιήσουμε. Έχουμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε έχουμε δωροπιτεγή 50 ευρώ.
1: Παιδιά, πακέτο. Πακέτο, το καλό το πακέτο.
0: Ακριβώς.
2: Επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι.

0: Θέλει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
8: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
11: Τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 10.
12: Καλημερούδια στην Αναστασία, την Εύα, τη Χριστίνα, την Έλενα. Καλημέρα στη γειτόνισσά μου και φίλη μου Φωτεινή, μας ακούει από τη δουλειά.
11: Α, καλημέρα.
12: Να ξέρει και αυτή τώρα τι έχει βάλει στα αυτιά της την ώρα που κάνει τόσο σημαντικό λειτουργία.
11: Έλα, μωρέ, είσαι γειτόνισσα, σε γει.
12: Και αν αρχίσεις να γελάς, Φωτεινή, το μυστικό είναι να πείσεις όλο το γραφείο να ακούει Velvet.
11: Και επίσης, αν σας τηλεφωνήσουν και σας πούνε τι σταθμό ακούτε, να πείτε ακούτε.
12: Εννοείται.
11: Γιατί και εδώ, ειδικότερα στο πρωινό Velvet, σε λίγο, στη διάρκεια αυτής της ώρας έρχεται το Trivel, ένα παιχνίδι που χαρίζει καθημερινά σε έναν ακροατή ή μια ακροάτρια δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το πακέτο. Σου δίνουμε τρία στοιχεία για έναν αγαπημένο καλλιτέχνη. Βρίσκεις το γεγονός ανάμεσα σε ψέματα και κερδίζεις.
12: Και φυσικά όλοι το ξέρουμε, αν ψάχνετε να ανανεώσετε το σπίτι σας με μοντέρνα έπιπλα σε super duper χαμηλές τιμές, μπαίνετε στο www.pakéto.com και βρίσκετε χιλιάδες προϊόντα επίπλωσης που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Έπιπλα για το καθιστικό, το υπνοδωμάτιο, το γραφείο που θα δώσουν νέο αέρα στο σπίτι σας.
11: Θα δώσουμε εμείς το σύνθημα για να τηλεφωνήσετε. Παιδιά, στη διάρκεια της ώρας.
12: Δεν παίρνουμε τώρα, αρχίζουμε και παίρνουμε άιντε Γιούρια.
11: Γιατί έχουμε πέρα τις μουσικάρες μας. Όταν επιστρέψουμε, οι ειδικοί της γραφολογίας αναλύουν τρεις τρόπους συχνούς υπογραφής και τι κρύβουν για την προσωπικότητά μας.
12: Με σταυρό και ξεμπέρδεψες. Άρα, θα καθίσω να σκάσω.
11: Τι ζούμε μόλις το...
12: Δεν με νοιά, με σταυρό.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Kylie Minogue στο υπέροχο Can't Get Out of My Head εδώ στο πρωινό Velvet. Και τι αποκαλύπτει η υπογραφή μας για τον ψυχισμό μας και την προσωπικότητά μας.
1: Ναι.
0: Το λένε οι ειδικοί από το Διαδικτυακό Ινστιτούτο Γραφολογίας, λέει.
1: Ναι.
0: Και αναλύουν τρεις συγκεκριμένους τύπους. Πρώτον, η περικυκλωμένη υπογραφή. Όταν η τελική γραμμή της υπογραφής λέει περιβάλλει ναι, μερικός ή ολικός το όνομα, ναι. Η γραφολογία αναγνωρίζει ένα αμυντικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τον ειδικό, το σχήμα αυτό υποδηλώνει έναν άνθρωπο που αναζητά καταφύγιο και σε περιόδους έντονου στρες, πίεσης ή άγχους τείνει να απομονώνεται από τους γύρω του, δημιουργώντας ένα προστατευτικό τείχος.
1: Μάλιστα.
0: Νούμερο 2 τύπος, η γραμμή βάσης πριν το όνομα. Σε περιπτώσει όπου ο συντάκτης λέει σχεδιάζει μια γραμμή βάσης πριν γράψει το όνομά του, η κίνηση αυτή λειτουργεί ως προσχεδιασμένο υπόβαθρο. Η συμπεριφορά αυτή λέει προδίδει άτομα που προγραμματίζουν σχολαστικά τις κινήσεις τους, προτού αναλάβουν δράση, φροντίζουν να απομακρύνουν κάθε πιθανό εμπόδιο, ώστε να εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.
1: Άκου τώρα από την υπογραφή.
0: Και κλείνουμε με την τελική γραμμή σε μορφή βελόνας, με τελική απόλυξη που καταλήγει σε μητέρη άκρη.
1: Κάνε
0: την υπογραφή.
1: Για να καταλάβω. Για να καταλάβω τι είναι.
0: Ναι, αλλά μην την άκρη του ματιού μου να αποσυντονίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μια τελική λέει απόλυξη που καταλήγει σε μητερή άκρη συνδέεται με στάση άμυνας υπό συνθήκες πίεσης. Όπως εξηγεί ο αναλυτής, όταν το άτομο λέει αισθάνεται εγκλωβισμένο, εμφανίζει τάση επιθετικότητας και προβάλλει αντίσταση. Στην καθημερινή επικοινωνία, το χαρακτηριστικό αυτό εκδηλώνεται συχνά με σαρκασμό, ηρωνία και καυστικές απαντήσεις για την προστασία του εαυτού μας.
1: Εγώ το πρώτο και το τρίτο έχω.
0: Το πρώτο και το τρίτο έχεις.
1: Ναι, γιατί έχω και κυκλικά, έχω και βέλος, έχω και τι δεν έχω στην υπογραφή.
0: Μπορεί να είναι και συνδυασμοί όλων.
1: Ναι, το πρώτο και το τρία.
0: Εντάξει.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σακύρα, λόκα λόκα, είναι πάλι στα δικαστήρια αυτή με το πικέ.
1: Άντε μωρέ Σακύρα, άντε μωρέ Σακύρα τώρα.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, ζώδια που θα αντιμετωπίσουν κατάματα την αλήθεια. Μάλιστα. Και θα αλλάξουν τη ζωή τους ριζικά. Ριζικά, θα ξεκινήσω τα ανακούκουρδα για να δημιουργηθεί και μια ανυπομονησία. Γιατί τα δύο στα τρία βαρεθήκαμε να τα ακούμε σε λίστες. Στο νούμερο 3 λοιπόν είναι ο εγώκερος.
0: Μάλιστα.
1: Που βρίσκεται σε ένα σημείο που πρέπει να επανεξετάσει μια επιλογή που θεωρούσε μέχρι και σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεδομένη. Mm-hmm. Η επιμονή είναι από τα μεγαλύτερα προσόντα σας, όμως αυτή τη φορά μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσετε τα πάντα από το μεδούλι. Το μεδούλι το λέω εγώ, δεν το γράφει. Αλλά
0: θα μπορούσε.
1: Το είπα επιστημονικά για να το καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο 2 εννοείται ο ζυγός. Πάλι. Τι γίνεται με τον ζυγό τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 26.
0: Την ώρα που επιστρέψουν αυτή τη σεζόν είναι must have.
1: Δεν ξέρω, να προσέχετε. Έχω αρχίσει και ανησυχώ για τους ζυγούς.
0: Ναι.
1: Ο ζυγός λοιπόν καλείται να πάρει μια σημαντική απόφαση που συνδέεται με τις σχέσεις και τις ισορροπίες στη ζωή του. Για αρκετό καιρό μπορεί να προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και να αποφεύγει μια δύσκολη συζήτηση. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να γίνουν επιλογές που θα δυσαρεστήσουν κάποιους από τους ζυγούς.
0: Ναι.
1: Και κλείνουμε με τον κρυό που βρίσκεται μπροστά σε μια απόφαση που απαιτεί λίγο θάρρος.
0: Ναι.
1: Και καθαρό μυαλό, συγκέντρωση. Είναι μια κατάσταση που έχει παραμείνει στάσιμη για αρκετό καιρό. Φαίνεται όμως πως φτάνει σε σημείο καμπής και μπορεί να αφορά σχέση, πρόταση, πρόσωπο που μέχρι τώρα δεν γινόταν αυτό
0: μπορεί
1: που έπρεπε να γίνει.
0: Να αφορά έπιπλα. Γιατί έχουμε να βάλουμε κάτι πόμολα σε κάτι ντουλάπια που δεν συμφωνούμε.
1: Ναι, πρέπει να πάρεις την απόφαση με καθαρό λέει μυαλό.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μέσα στον Οκτώβριο θα πρέπει να αφήσεις την άκρη για φόβο για το άγνωστο. Μάλιστα. Δηλαδή τόλμα και πάρε το πόμολο που δεν ξέρεις.
0: Δεν είναι στο χέρι μου, αυτό είναι το θέμα. Εγώ διαλέγω, αλλά πρέπει να αποφασίσει κάποιος άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άμα έχεις μπλέξει με Παρθένο.
1: Με Παρθένο γίνονται δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, δεν τηλεφωνείτε στον αριθμό Viber.
1: Όχι στο Viber.
0: Παίρνετε τηλέφωνο στον αριθμό 2310-231-968. Ο πρώτος ή η πρώτη που τηλεφωνεί, όταν επιστρέψουμε, παίζει μαζί μας Trivial για να κερδίσει 50 ευρώ δώρο επιταγή από το πακέτο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
6: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.

0: Τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
1: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις μας, το εννοούμε και αυτό το χρωστάμε στην Aegean που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς.
2: Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχουμε επιλογές για όλα τα γούστα και όλα τα ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπείτε στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διαλέξτε τον επόμενο σταθμό σας και ετοιμάστε και τη βαλίτσα σας, γιατί το επόμενο ταξίδι σας καλεί.

0: Με το τραγούδι με το οποίο μας συστήθηκε αυτός ο υπέροχος Teddy Swims και Lose Control, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρήστο που θα μας συστηθεί αμέσως τώρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου Χρήστο, σημερινέ παίκτη.
1: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό.
2: Θα πάει καλά, εγώ εικάζω έτσι.
0: Βοηθάμε πάρα πολύ.
2: Τι ζώδιο είσαι, κάτσε να δούμε.
1: Είμαι τοξότης.
2: Εντάξει, χαρούμενος. Εντάξει, καλά θα πάει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Χριστό, άκου τώρα τι συμβαίνει. Θα πω εγώ τρεις προτάσεις για τον George Michael και το Careless Whisper. Το ξέρεις το τραγούδι?
0: Τραγουδάρα.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Αυτό. Θα πω εγώ τρεις προτάσεις και εσύ θα μου πεις ποια από τις τρεις προτάσεις είναι η αλήθεια.
1: Ωραία.
2: Έτσι, ετοιμάσου 20 μανίκια. Λοιπόν, πάμε. Κάτσε να συμμαζεύσω.
0: Έλα, πάμε.
2: Πρώτη πρόταση. Ναι. Το Careless Whisper ήταν το πρώτο solo single του George Michael. Δεύτερη πρόταση, το τραγούδι έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στη Βρετανία. Ναι. Και τρίτη πρόταση, κυκλοφόρησε ως single για πρώτη φορά το 1985.
0: Είσαι αδιαστική, δεν σε μπορώ. Δεν σε μπορώ πια.
2: Χρήστο τώρα για το Θεό, έτσι.
1: Λοιπόν, θα πάμε με την πρώτη πρόταση.
2: Από το πουθενά τώρα!
1: Από το πουθενά!
2: Δηλαδή το δεν το στούντιο, εμβρότη και όλη η παραγωγή μαζεύτηκαν εδώ.
1: Όχι,
2: ρέμισε, δικό σου είναι. Το δώρο το κέρδισες, μπράβο. Όχι, εγώ σήμερα θα πάρω τηλέφωνο τη Στεφανία, νιώθω άσχημα τώρα, έχω αρχίσει και τρελαίνομαι. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Χριστάκο μου, θα ειδοποιηθείς από τη γραμματεία πώς θα παραλάβεις το δώρο σου.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια, γεια.

0: Υπέροχη Simply Red στο υπέροχο Stars. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και εσύ που θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, αλλά ο χρόνος σου δεν σου φτάνει, το Open College του ACTO σου δίνει τη λύση με πανεπιστημιακές σπουδές με υβριδική φίτηση, μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα, 2 στο campus και 1 μέρα online. Και το σημαντικό, ακούστε, ίδιο πτυχίο, ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο και ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα, απλώς ένα ωράριο που ταιριάζει στη ζωή σου.
1: Τσιμισκή 43, παιδιά, και έχετε όλη την εμπειρία ACTO, σύγχρονες εγκαταστάσεις, εργαστήρια και σύνδεση με την αγορά μέσα από πραγματικά projects και συνεργασίες. Graphic design, fashion, interior, architecture, product design, animation ή comics, cartoon, open college στο ACTO. 12 του Οκτώβρη ξεκινούν τα μαθήματα. Περισσότερες πληροφορίες acto.gr.
0: Έχετε το προνόμιο να μας απολαύσετε και αύριο το πρωί στις 7.
1: Πώς να τώρα, πρέπει να συντονιστείτε μετά από αυτό. Αλλά για το Θεό, να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους σας, ευχαριστούμε.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες στη τύρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν.

Ο ήλιος μας αρέσει, η θερμοκρασία και το φθινόπωρο, να υποθέσω. Η Χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα τα συζητήσουμε όλα, αλλά θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε με Chris Isaac. Είναι το Wicked Game.

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Coldplay, Viva La Vida, εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Πέμπτης. Πολύ καλημέρα σε όλους, πολύ ωραίο καιρό έχουμε σήμερα. Έτσι να μας φτιάξει τη διάθεση και να παραμείνει έτσι η διάθεση και παρέα με τον Velvet. Και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet όπως και κάθε μέρα. Ήρθε η ώρα της επικοινωνίας 6931-968-968. Να μου πείτε πώς είστε, τι κάνετε σήμερα. Και έβλεπα τώρα και φωτογραφίες από το σημείο της Αγίας Σοφίας στο κέντρο. Έχουν μεγαλώσει τη διάβαση για να μην στεκόμαστε μόνο από την πλευρά του δρόμου που είναι το φανάρι. Και καλά έκαναν βασικά, γιατί δημιουργείται συνωστισμός. Είναι ένα πολύ συχνάστο σημείο, οπότε καλά έκαναν και διεύρυναν λίγο τη διάβαση. Θέλω να μου πείτε στο Viber, εκτός από την καλημέρα σας, πώς σας φαίνεται η επέκταση του πεζόδρομου της Αγίας Σοφίας. Νομίζω τώρα βρίσκεται και στο στάδιο της τελειοποίησης, βάζουν έτσι και τα παγκάκια. Αν σας αρέσει, αν σας διευκολύνει, πείτε το μου. Δε πολύ για τη συνέχεια. Every breath you take.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ, Φέλη Τσιτά εδώ στον Velvet. Τώρα η Aegean ξέρετε ότι μπορεί να μας μεταφέρει απευθείας σε πάρα πολλούς προορισμούς. 41 προορισμούς, παρακαλώ. Ένας από αυτούς είναι και το Κάιρο, για να ανακαλύψουμε έτσι τον πολύ όμορφο Αιγυπτιακό πολιτισμό. Και όχι μόνο το τοπίο, μιλάω και για το φαγητό, μιλάω και για όλα τα υπόλοιπα που τον περιβάλλουν. Μπαίνουμε στο aegeanair.com ή στην εφαρμογή της Aegean και κλείνουμε τη θέση μας. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Επιστρέφω σε λίγο με Johnny Logan και Hold Me Now.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύ καστρό είναι δίπλα στο ωραίο καστρό. Σε παρακαλώ πολύ.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε.
3: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
4: Εδώ είμαστε.
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε.
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε.
3: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
14: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
15: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
16: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
15: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
16: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
15: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Λόρα Μπράνιγκαν και Self Controller 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα είμαστε σε μία περίοδο που έχουμε και τα φετινά βραβεία Νόμπελ. Και σήμερα βλέπω το μεσημέρι θα ανακοινωθεί και το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στην κορυφή, τα δύο φαβορί είναι δύο γυναίκες, η Αν Κάρσον από τον Καναδά και η Καν Σουέ από την Κίνα. Και γενικά βλέπω ότι η Ακαδημία, όσον αφορά τουλάχιστον το Νόμπελ Λογοτεχνίας, αξιολογεί συνολικά το συγγραφικό έργο του καθενός και όχι, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Θα δούμε το μεσημέρι ποια ή ποιος, δεν ξέρουμε, στο τέλος ποιος θα πάρει το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πολύ ωραία βραβεία αυτά, πολύ ενδιαφέροντα άρθρα διαβάζω. Αν θέλετε να διαβάσετε κι εσείς. Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο, θα επιστρέψω.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη σύμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
19: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Δεύτερο 60 λεπτό και θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους όπου και να βρίσκεστε. Έτσι μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Συνεχίζετε να μου λέτε τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Σε λίγο θα απολαύσουμε Leanne Rimes και Doors, αλλά τώρα σας έχω Gloria Gaynor, I Will Survive.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Καμίλα Καμπέγιο είναι το Χαβάνα εδώ στον Velvet και μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Τέλος τώρα βλέπω η Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα μετά από πάρα πολλά χρόνια συνεργασίας. Έβγαλαν για μια επίσημη ανακοίνωση και είπαν ότι αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το σταθμό έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια συνεργασίας. Αυτό θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής, είπαν. Είναι μια περίοδος που αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πότε θα επιστρέψουν η Ράδιο Αρβίλα. Τώρα δεν θα ξέρουμε και σε ποιο κανάλι θα τους βλέπουμε. Αν και πιστεύω ότι θα κλείσουν εκ νέου μια συνεργασία και θα τους δούμε λογικά το Νοέμβριο. Pet Shop Boys για τη συνέχεια. It's a scene.

0: Χριστίνη Μαγειράλη και το Wait 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, αν ακούσετε την διαφήμιση της Κίκο Μιλάνο, θα ακούσετε και μία ακόμα φωνή. Αυτή λοιπόν η φωνή είναι της Μαντόνα, όπου γίνεται αυτή η πολύ ωραία συνεργασία για τη νέα παγκόσμια καμπάνια της Κίκο Μιλάνο. Και η Μαντόνα έχει ιταλικές ρίζες, οπότε κάπως έρχεται και ταιριάζει και κουμπώνει το ένα με το άλλο. Αυτή η καινούργια καμπάνια είναι παιχνιδιάρικη, είναι τολμηρή, είναι αυθεντικά ιταλική. Οπότε η Κίκο μας δίνει την ευκαιρία να εκφραστούμε μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης και σε προσιτές τιμές. Νομίζω ότι είναι αυτό που θέλουμε, ο ιδανικός συνδυασμός. Μπορούμε να τα βρούμε όλα και στα καταστήματα Κίκο Μιλάνο και στο kikocosmetics.gr. Επιστρέφω σε λίγο με τους Roxette και το Listen to Your Heart.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Δεν θα αφήσει τώρα το σπίτι έτσι ακατάστατο. Περιμένει κόσμο.
3: Να μην έρθουν.
2: Έρχονται καλεσμένοι, λέει, ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
3: Ναι.
2: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια.
3: Αρχικά, γιατί να βάλω του καλεσμένου στο κρεβάτι μου. Ποιο θα έρθει και θα τον πάρει το κρεβάτι. Θα έρθει η Σοφία και θα τη πω, έλα πάμε και στην κρεβάτι.
2: Μπορεί να καλέσει ένα.
3: Άμα καλέσω ένα. Δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω και θα πει, δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια, ζαργάνα μου. Ποιο θα έρθει σπίτι και θα πει Αναστασάκι, ωραίο το σαλόνι σου. Φθινόπωρο βλέπω. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
6: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

περισσότερα classic hits. You're 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Brotherly, αυτή είναι η Modern Talking, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έβλεπα τώρα ποιο είναι το καινούριο χρώμα του φθινοπόρου. Είναι λοιπόν το έντονο μοβ, το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν σκεφτόμασταν το κόκκινο, θα ήταν πολύ ωραίο να πηγαίναμε στο μοβ φέτος. Μπορούμε να το συνδυάσουμε και με τζιν και με καφέ, με λευκό, με μπέζ αποχρώσεις. Και οι αποχρώσεις του καφέ μπορούν να είναι και λίγο πιο ανοιχτόχρωμες. Εμένα πάρα πολύ μου άρεσε. Είναι αυτή η πολύ ωραία αντίθεση που μπορεί να κάνει. Αλλά από την άλλη, σε προσέχει κάποιος κιόλας. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, πρόμου?
9: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Βέχρο. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
10: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
9: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
10: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
9: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό, πάντα παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, ακόμα και αν έχει φτάσει το μεσημέρι της Πέμπτης. Έτσι συνεχίζουμε και έτσι θέλω να συνεχίσουμε και την επικοινωνία μας στο Viber 6931-968-968. Περιμένω τα νέα της ημέρας σας και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για τη συνέχεια σας έχω White Snake, Is This Love?

got no

to Black, λοιπόν. Αυτή είναι η Amy Winehouse, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα με τις ασφαλτοστρώσεις από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχουν πάει τώρα προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Βλέπω Μπότσαρη, Δημητρίου Μητροπούλου, Σόλωνος και η Γυροδρόμη. Προφανώς και είναι πολύ καλό που γίνεται αυτό, αλλά θα φανεί πόσο καλό ήταν όταν ξεκινήσουν οι βροχές, γιατί εκεί μπορεί να υποχωρήσει λίγο το οδόστρωμα για τον ένα ή τον άλλο λόγο, αλλά οι καιρικές συνθήκες συνήθως επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν και το έργο που έχει γίνει. Ελπίζω όμως όλα να είναι καλά αυτή τη φορά και μπράβο στο Δήμο να συνεχίσει και να πάρει σιγά σιγά και τους υπόλοιπους δρόμους. Μελίσσα Έθεριτς για τη συνέχεια. Like the way I do.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όλοι αγαπημένοι Άμπα, είναι το Βουλεβού εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, αν παρατηρήσετε ότι τα ακουφώματά σας έχουν κάποιες φθορές, ειδικά αν είναι και πολύ παλιά και σκέφτεστε κιόλας να τα αλλάξετε, τότε υπάρχει το My Windows της Αλουμίλ. Είναι η πρωτοποριακή online πλατφόρμα, όπου εκεί θα πάρετε και προσφορά για να αποκτήσετε νέα ενεργειακά ακουφώματα αλουμινίου, που τα χρειαζόμαστε εδώ που τα λέμε, και για τη ζέστη και για το θόρυβο, ειδικά τώρα που περιμένουμε και το χειμώνα. Υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της Αλουμίλ και θα το βρείτε στο My Windows, την πλατφόρμα, στο alumil.gr. Καινούργια κουφώματα αλουμινίου πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Σε λίγο θα επιστρέψω με George Michael και Careless Whisper.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
3: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων, ναι, στη, ναι, Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
4: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Δεν ρωτούσες και εμάς, να ξέρεις.
5: Ναι. Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
2: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζες είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
2: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
2: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
1: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
10: Εδώ είμαστε.
9: Θέλεις δωρεάν eFoodPro.
10: Εδώ είμαστε.
9: Θέλεις κουπονιά αγορών.
10: Εδώ είμαστε.
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
10: Εδώ είμαστε.
9: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Have you met Kiko?
13: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
18: Καλώς την.
19: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
18: Πού το κατάλαβες?
19: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
18: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Είναι να μην ενθουσιαζόμαστε που έρχεται σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο, αλλά προς το παρόν είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 2 στο μεσημέρι της Πέμπτης. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και ο Στέργιος Τσουρνάβας εδώ, παρόν μέχρι και τις 5 θα είστε παρέα. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Mellow Velvet. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι 2. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Ενέργεια και ισορροπία κάθε μέρα.
8: Nutra Mag Plus από την Nutravit. Μαγνήσιο υψηλής βιοδιαθεσιμότητας σε συνδυασμό με βιταμίνες B3, B6, B12, D3, βόρειο και ψευδάργυρο. Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κόπωσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας. Nutra Mag Plus. Ενέργεια και ισορροπία με τη φροντίδα της Nutravit.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Είναι 5η 8 του μηνός, υπέροχη λιόλου στη μέρα και ό,τι καλύτερο για να απολαύσουμε μουσική και τραγούδια που σίγουρα θα φτιάξουν ακόμη περισσότερο τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, μέχρι και τις 5 εδώ θα πάμε παρέα με Bon Jovi, R.E.M., Michael Jackson και Toto. Ξεκινώ με Hold the Line, μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Φτάσαμε Πέμπτη, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο. Πολύ καλό αυτό. Βέβαια και η Πέμπτη από μόνη της ως μέρα είναι εξαιρετική όταν ξεμπερδεύεις από τις δουλειές σου. Να κάνεις και μια βόλτα, ηλιόλου τη μέρα σήμερα. Είναι πραγματικά εξαιρετική. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και σας βρίσκω τώρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Θα πάμε Ιταλία, θα ακούσουμε R.E.M. Πρώτα όμως ροκάρουμε. Bon Jovi, δυνατά στο Living on a Prayer.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Σάλσα Νέντι, η γούντα λέει του Γιού, χωρίς προβλήματα ιδιαίτερα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Στο περιφερειακό, λίγη κινησούλα παραπάνω, στο Παπαγεωργίου για εσάς που κατευθύνεστε προς ανατολικά, κλασικά πράγματα δηλαδή. Τώρα, όσοι Κυριακές συνηθίζετε να μετακινήσετε το πρωί της Κυριακής με μετρό, σημειώστε ότι αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκε, το μετρό θα ξεκινήσει δρομολόγια στις 12 το μεσημέρι. Αιτία είναι ότι πρέπει να μπουν οι δύο τελευταίοι σειρμοί σε λειτουργία, οπότε λοιπόν θα υπάρξει αυτή η τροποποίηση στο ωράριο. Οπότε Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι. Και μετά το μετρό σε λειτουργία. Σημειώστε το, μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Πάμε σε break. Επιστρέφουμε για Celine Dion. Μας αρέσει πολύ που έχει η Celine Dion ξαναεπιστρέψει στις live εμφανίσεις. Θα ακούσουμε και Steve Miller Band αλλά και Aretha Franklin.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Δεν θα αφήσεις τώρα το σπίτι έτσι ακατάστατο. Περιμένεις κόσμο.
3: Να μην έρθουν.
2: Έρχονται καλεσμένοι, λέει, ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
3: Ναι.
2: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια.
3: Αρχικά γιατί να βάλω τους καλεσμένους στο κρεβάτι μου. Ποιος θα έρθει και θα τον πάρει το κρεβάτι. Καλέσεις. Θα έρθει η Σοφία και θα της πω, έλα πάμε και στην κρεβάτι.
2: Μπορεί να καλέσεις ένα.
3: Άμα καλέσω ένα. Δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω και θα πει δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια, ζαργάνα μου. Ποιος θα έρθει σπίτι και θα πει Αναστασάκι, ωραίο το σαλόνι σου, φθινόπωρο βλέπω. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Και τώρα το contouring.
10: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Σεβασμό σε μια τέτοια φωνή. Respect, Aretha Franklin και 96,8 Velvet. Σήμερα έχει γενέθλιο ο Matt Damon στα 56 του. Χρόνια πολλά λοιπόν στον συμπαθέστατο αυτόν ηθοποιό, κολλητό του Ben Affleck. Ο Matt Damon, ο οποίος βέβαια φέτος τον έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι ως Οδυσσέα στην ταινία του Christopher Nolan. Πάντως ο Matt Damon στο μέλλον ετοιμάζει ακόμη ένα Jason Bourne, και αυτό ήταν μια κινηματογραφική σειρά που τον έχει χαρακτηρίσει. Enigma, Sadness, το ακούμε τώρα δυνατά στον Velvet.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Εδώ κιλά πιο ευχάριστα η ώρα σίγουρα, απολαμβάνοντας μουσική. Είτε σας βρίσκω τώρα στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Είμαι ο Στάρκης του Ρνάβας. Άλλες δύο ώρες εδώ για Έρος Ραμαζώτη, Pink Floyd, Jennifer Lopez, James και τους Motels. Αυτό είναι τώρα το Footsteps.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Η Τζένιφερ Λόπες σε μία από τις πολύ δυνατές στιγμές της On The Floor στο 96,8 Velvet, σημαντική διάκριση για τη χώρα μας. Το περιοδικό, το ταξιδιωτικό, το Condé Nast Traveler έκανε και φέτος την καθιερωμένη ψηφοφορία του. Ψηφίζουν χιλιάδες αναγνώσεις στο όλο τον κόσμο και ανέδειξαν τη χώρα μας ως τον καλύτερο προορισμό φέτος παγκοσμίως. Και μάλιστα η πρωτιά οφείλεται, όπως λέει χαρακτηριστικά, το Condé Nast Traveler στα νησιά, στις παραλίες μας, στον πολιτισμό και στη γαστρονομία. Αφήσαμε στη δεύτερη θέση την Ιαπωνία και στην τρίτη την Ιταλία με τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς για το 2026. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Φεύγουμε Ιταλία σε λίγο. Θα ακούσουμε Sia αλλά και την Cher στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Share Dove L'Amore. Πιο πριν ακούσαμε Sam Brown Stop. Αυτό που φαίνεται ότι δεν σταματάμε τίποτα είναι η διαμάχη της Αντζελίνα Τζολί με τον Brad Pitt για το εινοποιείο που είχαν δημιουργήσει μαζί για το περίφημο Chateau Miraval. Μετά το χωρισμό τους, η Αντζελίνα είχε πουλήσει το μερίδιό της. Ο Brad Pitt την κατηγορεί ότι παραβίασε τη συμφωνία που είχαν μεταξύ τους και από τότε βρίσκονται στα δικαστήρια. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και πάλι βλέπω ότι πλέον έχουμε νέα επεισόδια, διότι από τη μία οι δικηγόροι της Αντζελίνα Τζολί κατηγορούν τον Brad Pitt ότι προσπαθεί να την ελέγξει. Ο Brad Pitt λέει ότι πρέπει να προσκομίσει διάφορα οικονομικά στοιχεία από το 2017 και έπειτα που βρίσκονταν στο κτήμα. Πραγματικά ένα κρασί αυτό που φτιάξαν οι δυο τους, αλλά που αφήνει πικρή γεύση στο τέλος, έτσι, με όλη αυτή τη διαμάχη. Break, επιστρέφω για George Michael, Survivor και Kim Carnes.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
2: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
4: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
4: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
4: Περιμένω πώς και πώς.
3: Ναι. Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
4: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνε, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ρημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
6: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
7: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο.
2: Οχ.
3: Άιντε. Προδότη.
8: Έχουνε μπιφ.
6: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Have you met Kiko?
15: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
16: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
17: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Survivor Eye of the Tiger, την καλησπέρα μου σε εσάς που μας ακούτε τώρα εν κινήσει από το αυτοκίνητό σας. Λίγη κίνηση παραπάνω στον περιφερειακό για όσους πάτε προς δυτικά, στο ύψος εκεί στις 40 Κλισιές και λίγο πιο πέρα στο Επταπύργιο. Προς ανατολικά είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε, και αυτό το χρωστάμε στην Αιτζία που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχει επιλογές για όλα τα γούστα και για όλα τα ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπες στο aegean.com ή στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα. Το επόμενο ταξίδι σου σε καλή.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
18: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Είναι όλο το απόγευμα Πέμπτης με τη μουσική των 96,8 Velvet. Είμαστε Ρίγα Τσουρνάβα, άλλα 60 λεπτά στη διάθεσή μας για Michael Jackson, Bruno Mars. Θα ακούσουμε George Harrison από τους Beatles. Πρώτα όμως η Madonna. Αυτό είναι το Like a Prayer, δυνατά τώρα στον Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Λέγαμε πιο πριν για τις καλύτερες χώρες στον κόσμο, όπως τις ψήφισαν οι αναγνώστες του Condé Nast Traveler, το μεγάλο το εξαιρετικό περιοδικό στο οποίο ψηφίζουν χιλιάδες αναγνώστες κάθε χρόνο και ανέδειξαν τη χώρα μας ως το νούμερο ένα τουριστικό προορισμό για το 26, αφήνοντας τη δεύτερη θέση στην Ιαπωνία και στην τρίτη την Ιταλία. Κάτι παρόμοιο έγινε και με τις πόλεις στον κόσμο, έγινε και εκεί ψηφοφορία από τους αναγνώστες. Εκεί ανέδειξαν ως καλύτερη πόλη στον κόσμο το 26 την Μπαγκόνγκ στην Ταϊλάνδη, δεύτερο το Παρίσι και ακολουθεί Κωνσταντινούπολη. Πολύ η Ρώμη και στην πέμπτη θέση η Βαλέτα. Να μια έκπληξη, μια πόλη, η πρωτεύουσα της Μάλτας που δεν τη βλέπουμε συχνά σε τέτοιες λίστες. Η δεκάδα κλείνει για τους καλύτερους προορισμούς του 26 σε Σανγκάι, Τόκιο, Σεούλ, Σίδνεϊ και Άμστερνταμ. Μάικλ Τζάκσον, αγαπημένο, The Way You Make Me Feel, το ακούμε δυνατά τώρα στο 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: George Harrison, Got My Mind Set on You στο 96,8 Velvet. Στα κινηματογραφικά παίζουν νέες ταινίες από σήμερα. Ταινία τρόμου Άλλη Μαμά. Επίσης στις αίθουσες το The Social Reconic, το οποίο έχει σχέση με το Facebook και κάποιες σκοτεινές υποθέσεις εκεί, αν σας ενδιαφέρει, όπως ταινία όπως το Social Network που είχαμε δει για το Facebook. Και επίσης Robert Pattinson, πρωταγωνιστής στο Prime Time, μια έτσι αστυνομική αληθινή ιστορία η οποία έχει πάρει πολύ καλές κριτικές. Σύντομότατο διάλειμμα, Irene Cara, θα πάμε Ιταλία, θα ακούσουμε και Bobby McFerrin με τον Don't Worry, Be Happy, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Δεν θα αφήσεις τώρα το σπίτι έτσι ακατάστατο. Περιμένεις κόσμο.
3: Να μην έρθουν.
2: Έρχονται καλεσμένοι, λέει, ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
3: Ναι.
2: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια.
3: Αρχικά γιατί να βάλω τους καλεσμένους στο κρεβάτι μου. Ποιος θα έρθει και θα τον πάρει το κρεβάτι.
2: Μπορεί
3: θα έρθει η Σοφία και θα της πω, έλα πάμε και στην κρεβατοκάμερα.
2: Μπορεί να καλέσεις ένα.
3: Άμα καλέσω ένα. Δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω και θα πει, δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια, ζαργάνα μου. Ποιος θα έρθει σπίτι και θα πει Αναστασάκι, ωραίο το σαλόνι σου. Φθινόπωρο βλέπω. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Την εξεταστική θα ζητηθεί να
14: τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Υπάρχει καλύτερο τραγούδι, καλύτερο μήνυμα για να σας αποχαιρετήσω σήμερα? Don't worry, be happy. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πτυχές και τις καταστάσεις της ζωής μας. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Ηλιόλου στην Πέμπτη συνεχίζεται. Εύχομαι να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το απόγευμα και το βράδυ της όπως νομίζετε. Στα της μουσικής μένετε εδώ. Πινελόπη Δαμιανίδου πανέτοιμη. Σε λίγο θα είναι κοντά σας από τις 5 μέχρι και τις 8. 8 με 11 αναλαμβάνει ο Μάσιμο. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε πάλι αύριο. 2 με 5 εδώ με περισσότερα ακόμη αγαπημένα τραγούδια. Γεια χαρά!
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
5: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω!
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρέσκο μαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας? Γι' αυτό στο δικό μας ελαιοποιείο φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Terra Creta, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
10: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Καλώς την.
16: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
15: Πού το κατάλαβες?
16: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: 59 χρόνια Μόρις.
18: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
20: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
21: 96,8 Velvet, λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Enola Gay. Σε λίγο ερχόμαστε με Rolling Stones, αμέσως πιο μετά η Amy Winehouse και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

You know I'm no good, Amy Winehouse, τον 96,8 Velvet, στα 13 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να σας έχουν φύγει όλα, οι όσοι κρυώματα και τέτοια. Εγώ εντάξει, έτσι και έτσι θα έλεγα ότι είμαι, αλλά τέλος πάντων, περαστικά και πάλι να έχουμε. Εγώ σας περιμένω στο Viber, στο 6931-968-968. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8 και φύγαμε για Phil Collins και το Easy Lover. Αμέσως τώρα.

0: Εδώ ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8.

0: Driver Seat στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Σήμερα Πέμπτη. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη μέρα για να βγεις για ποτάκι. Δηλαδή, ξεκάθαρα, να μην έχει ούτε πάρα πολύ κόσμο, αλλά να μην είναι και πάρα πολύ νέκρα έξω. Οπότε, νομίζω ότι μετά από ένα πολύ ωραίο ποτάκι, εννοείται ότι έχετε το φαγητό. Και όσο κάποιοι ετοιμάζονται για ύπνο, κάποιοι άλλοι απόψε θα ετοιμάζονται για Mac. Από τις 8 το βράδυ, λοιπόν, μέχρι τις 5 το πρωί, το Mac Value Night μας δίνει δύο από Mac Double και Double Chicken Burger. Μαζί με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95 μόνο. Μπορείτε εννοείται να μάθετε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Οπότε αν βγείτε σήμερα να ξέρετε ότι έχετε σίγουρο το φαγητό για μετά το ποτό.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
14: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
15: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση από εκλεκτές ποικιλίες αμφέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
16: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
17: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Βέχρο. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
18: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
17: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
18: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
17: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
19: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Time of my life και Bill Medley στο 96,8 Velvet. Ακούστε τώρα τι γίνεται ή μάλλον τι συζητάνε να γίνει. Λέει ότι όταν θα δεχόμαστε δέματα από εταιρείες courier, θα πρέπει, λέει, να πληρώνουμε πλέον μόνο ηλεκτρονικά, δηλαδή με κάρτα ή μέσω e-banking και όχι με χρήση μετρητών. Και μάλιστα, αν μια εταιρεία courier, ας πούμε, δεχτεί να πληρώσουμε μετρητά, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της συναλλαγής. Έτσι, και δεν μιλάμε για τα μεταφορικά κόστη, μιλάμε για την αντικαταβολή, την πληρωμή του προϊόντος δηλαδή που έχεις παραγγείλει. Κοίτα να δεις, okay, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση από ό,τι έχω δει μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου, αν δεν απατώμε. Οπότε να γνωρίζετε κι εσείς ότι μπορεί και να συμβεί. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
14: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο 96,8 Velvet, στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Τι καιρό έχει έξω, ρε παιδιά, πραγματικά. Τι χαρά Θεού είναι αυτή. Δηλαδή, λίγο φθινόπωρο θέλουμε. Τι ζητάμε. Εντάξει, πλάκα κάνω. Μ' αρέσει αυτός ο ήλιος. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με όπου Live is Life. Σε λίγο ερχόμαστε με Total Touch. Αμέσως πιο μετά η Adele. Και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Rolling in the Deep και η Adele στο 96,8 Velvet. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά τι έχει γίνει αυτές τις μέρες της showbiz με τις διαμάχες. Η μεγαλύτερη όλων, εντάξει, διαμάχη Καρβέλα Βύση, δεν το συζητώ. Αμέσως μετά έρχονται οι Radio Arvilla που ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον Αντένα μετά από 30 ολόκληρα χρόνια για λόγους αρχής, όπως έγραψαν στα social media τους. Και τέλος, το καλύτερο, τον κύριο Στραβελάκη στο Open, δεν ξέρω αν είδατε, τον λειτουργό της ενημέρωσης, όπως αυτό προσδιορίστηκε, που τα έβαλε με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη. Ποιος νομίζετε ότι είστε, τον είπε στον αέρα, γιατί τον αποκάλεσε ρε, κάτι τέτοιο κατάλαβα, δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Όπως και να έχει, ένας χαμούλης γίνεται. Αν ξέρετε και άλλα τέτοια που δεν τα γνωρίζω και δεν τα ανέφερα και δεν τα είδα, γράψτε μου στο Viber στο 6931 968 968 και φύγαμε για In Deep.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Break me, shake me. Μόνο μη μου πείτε ότι δεν έχετε δοκιμάσει ζυμαρικά με τυρί κρέμα. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, θυμάστε που σας έλεγα προχθές ότι θα πάω σπίτι να κάνω λαζανάκια. Λοιπόν, τα έφτιαξα με τυρί κρέμα αντί για κρέμα γάλακτος, πανεύκολα. Κάνετε τη σαλτσούλα με το νερό που βράζουν τα λαζανάκια και στην ουσία μετά τα ανακατεύετε όλα μαζί μέσα στο τηγάνι. Ένα τελευταίο ανακάτεμα, λίγο τυράκι από πάνω, ό,τι σας αρέσει τριμμένο, και αυτό ήταν πεντανόστιμο, ό,τι καλύτερο. Κάπως έτσι θέλουμε να γνωρίσετε και τα Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, να ξέρετε, γιατί μόνο με αυτά τα λαζανάκια το έκανα κι εγώ. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Είναι επίσης τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και η σειρά έρχεται σε 4 σχήματα για να διαλέξετε εσείς όποια σας αρέσουν. Σπαγκέτι, λαζανάκια που έκανα εγώ και είναι από τα πιο αγαπημένα μου, κρυθαράκι και πένες. Τα αγαπημένα μας στην καλύτερη εκδοχή τους, λοιπόν. Οπότε δοκιμάστε τα απόψε με τυρί κρέμα, όπως σας είπα, ή άτο ό,τι άλλο σας αρέσει, αλλά πείτε μου, κάντε το δικό μου.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Δεν θα αφήσεις τώρα το σπίτι έτσι ακατάστατο. Περιμένεις κόσμο.
3: Να μην έρθουν.
2: Έρχονται καλεσμένοι, λέει, ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
3: Ναι.
2: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια.
3: Αρχικά γιατί να βάλω τους καλεσμένους στο κρεβάτι μου. Ποιος θα έρθει και θα τον πάρει το κρεβάτι.
2: Μπορεί να καλέσεις.
3: Θα έρθει η Σοφή και θα της πω, έλα πάμε και στην κρεβατοκάμερα.
2: Μπορεί να καλέσεις ένα.
3: Άμα καλέσω ένα. Δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω και θα πει δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια, ζαργάνα μου. Ποιος θα έρθει σπίτι και θα πει Αναστασάκι, ωραίο το σαλόνι σου, βαθύ φθινόπωρο βλέπω. Πάμε στην κρεβατοκάμερα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.

0: Money Ter στο 96,8 Velvet, 55 λεπτά μετά από τις 6. Θα αφήσω λίγο τις showbiz και τις διαμάχες που είχαμε. Και να σας πω τώρα, διαβάζω για τη Γαλλία εδώ. Δεν ξέρω αν ακούσατε για τις κινητοποιήσεις των μαθητών και των φοιτητών. Έχουν βγει στους δρόμους εδώ και 2 εβδομάδες κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Και τις συνεχίζουν αυτές τις κινητοποιήσεις. Και γενικότερα νόμιζα ότι η Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι υποδομές τους είναι τέλειες. Δεν είχα ιδέα, αλήθεια πραγματικά. Είχα αυτή την εντύπωση. Και τώρα παθαίνω πλάκα λίγο που διαβάζω. Γιατί λέει τα προβλήματά τους, μεταξύ άλλων δηλαδή, είναι η υπερπλήρης τάξης, η ελλείψη εκπαιδευτικών και η κακή κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων. Δηλαδή, πάνω κάτω, σαν και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Τι να πω, okay, μακάρι να διορθωθεί όλο αυτό το πράγμα σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Εμείς είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8, πάντα στο 96,8 Velvet. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο μας μέρος.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

6,8 Velvet, λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως αυτά που έρχονται αμέσως τώρα. Ένα δείγμα είναι μικρό. YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Σε λίγο Kelly Family, αμέσως πιο μετά The Class. Μείνετε εδώ.

Πόπο, μοναδική φωνή από Amy Winehouse, όχι από η Amy Winehouse εννοούσα, στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8, στα 13 μετά από τις 7. Χαιρετώ την Ελένη που είναι στην παρέα στο Viber. Καλησπέρα και σε σένα, Ελένη, καλή συνέχεια. Επίσης, χαιρετώ και τη Στεφανία που μου λέει: ζω κι εγώ για αυτά τα beef Πινελόπη. Τώρα που ανέβασα ένα story και το είπα, ότι ζω για αυτές τις διαμάχες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, είναι αυτά τα που γίνονται στις showbiz, τα ψεύτο, όχι τις τόσο μεγάλες που είπαμε πριν, αλλά έτσι τα πιο έτσι χαλαρά. Whitney Houston αμέσω τώρα για τη συνέχεια. 6931 968 968 είναι το Viber μας, εκεί τα λέμε μέχρι και τις 8.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Still got the blues. Gary Moore στο 96,8 Velvet σε 34 μετά από τις 7. Τώρα που τα λέμε έτσι ωραία, να σας υπενθυμίσω κιόλας ότι στις 9 και 10 Οκτωβρίου, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας καλεί να συμμετέχουμε σε εθελοντική αιμοδοσία ή να εγγραφούμε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Την Παρασκευή λοιπόν 9 Οκτωβρίου η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτάκια, ενώ με ένα απλό δείγμα σάλιου μπορείτε να εγγραφείτε ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Είναι πάρα πολύ απλές διαδικασίες. Οι δράσεις, να ξέρετε, υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να βρείτε την ημέρα και το σημείο που βολεύει εσάς και να γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της προσπάθειας. Φυσικά, μαθαίνετε περισσότερα και λεπτομέρειες στο allgoingcare.bloody.org.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
3: Έπρεπε να χαπιέδει.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
8: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: φας. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
13: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
14: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
15: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
18: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

0: Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.
1: Escucha el ritmo.

0: Λαλούνα, ωραίο είναι το φεγγαράκι σήμερα. Δεν ξέρω δηλαδή, ωραίο είναι, δεν είναι ωραίο. Όποιος ξέρει, θα δούμε τώρα που θα πάμε για το ποτάκι μας, Μάσιμο. Ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11, εννοείται. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ό,τι και να κάνετε απόψε, να τα περάσετε μοναδικά. Και αύριο πάλι, φιλάκια πολλά. Καλό μας βράδυ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε.
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε.
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε.
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε.
11: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ώρα είναι 8, μια χορηγία της Nutravit Premium Brand, εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
14: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit, σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand, η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Και τώρα, ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: Λίγο μετά τις 8 στο βράδυ της 5ης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Scorpions, No One Like You, I Can't Stop, Deja Vu, Fleetwood Mac, Little Lies. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη και σήμερα στον 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Cheap Thrills, Ασία, είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 14 από ό,τι βλέπω τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ η Παρασκευή θα είναι ηλιακαδάτη και το θερμόμετρο θα φτάσει ευτυχώς στους 26 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Δήμητρα που προσπαθεί να διαβάσει στη βιβλιοθήκη του Απιθύτα, αλλά μου λέει με τίποτα και ακούει 96,8 Velvet. Όσες φορές αν προσπάθησα να διαβάσω, δεν τα κατάφερα κι εγώ να σου πω την αλήθεια. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Frozen Madonna στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τα δράματα της οικογένειας Μπέκαμ να συνοχίζονται και στην εβδομάδα μόδας Παρισιού με τον Brooklyn να βρίσκεται στο Παρίσι μαζί με τη γυναίκα του για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και τα catwalks που τους ενδιαφέρουν αλλά για ακόμη μια φορά πουσίαζαν από την επίδειξη της μητέρας του Brooklyn, Victoria. Την ώρα που γινόταν λοιπόν η εκδήλωση το ζευγάρι έκανε τη βόλτα του κάπου στο Λούβρο με τον David Beckham πάντως να προσπαθεί έστω και με likes στο Instagram να φέρει πιο κοντά στην οικογένεια τον παρεξηγημένο Brooklyn.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Δεν θα αφήσεις τώρα το σπίτι έτσι.
3: Ακατάστατο.
2: Περιμένεις κόσμο.
4: Να μην έρθουν.
2: Έρχονται καλεσμένοι, λέει, ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
4: Ναι.
2: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια.
4: Αρχικά γιατί να βάλω τους καλεσμένους στο κρεβάτι μου. Ποιος θα έρθει και θα τον πάω
2: μπορεί
4: στο
2: να
4: κρεβάτι. Θα έρθει η Σοφή και θα της πω, έλα πάμε και στην κρεβάτι.
2: Μπορεί να καλέσεις ένα.
4: Άμα καλέσω ένα. Δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω και θα πει δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια, ζαργάνα μου. Ποιος θα έρθει σπίτι και θα πει Αναστασάκι, ωραίο το σαλόνι σου. Φθινόπωρο βλέπω. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

Johnny B. Hooters, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στο 96,8 Velvet. Και πάνω που σας έλεγα λοιπόν εχθές πως δεν έχω δει κάτι αξιόλογο να με τραβήξει στην ελληνική μυθοπλασία για φέτος και το εννοούσα. Γυρίζω στο σπίτι και πρέπει να παίζει το μια γυναίκα στον Α και το άλλο μου μισό να μου λέει μη μου μιλάς μέχρι να τελειώσει. Κάθισα λοιπόν και εγώ, το έβλεπα μέχρι να τελειώσει και νομίζω πως θα είναι το prime time winner της φετινής σεζόν. Οπότε λοιπόν παίρνω όλα τα υπόλοιπα πίσω. Okay. Είναι βασισμένο στο ιαπωνικό Woman και το τουρκικό Καντίν. Πρόκειται για μια δύσκολη συγκινητική ιστορία με σκοτεινούς χαρακτήρες και μια Δανάη Παπά που νομίζω ξεκίνησε τρίτος ρόλος στον σασμό για να καταλήξει πρωταγωνίστρια και πιστεύω πως όχι άδικα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με Love and Understanding. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στο 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ιονικό Μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό Μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Samantha Fox, Touch Me, Snap, Rhythm is a Dancer, Dire Straits, Sultans of Swing. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Give it to me right, Melanie Fiona, στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε στο Hollywood τώρα. Με τα καινούργια gossip να θέλουν τον Ben Affleck να είναι έτοιμος για καινούργια σχέση. Και μάλιστα πήρε τηλέφωνο την προσωπική του φίλη Άννα Ναβάρο για να του κανονίσει ρομαντικό δείπνο με την Σακύρα. Το φανταστικό αυτό ραντεβού φαίνεται να είναι ιδέα του κολλητού Matt Damon. Αν και στην πραγματικότητα πιστεύω πως όλα ξεκίνησαν ως clickbait και τίποτα δεν είναι αλήθεια. Γιατί πολύ απλά, καθίστε λίγο να το σκεφτείτε, κυκλοφορεί καινούργια ταινία του Ben Affleck Animals. Πρέπει να γίνει λίγος δώρος γύρω από το όνομά του για να ξαναβγεί στην επιφάνεια. Οπότε λοιπόν όλα αυτά ουσιαστικά οδηγούν στο συμπέρασμα πως κάτι πρέπει να βγει ως gossip. Η Σακύρα πουλάει σίγουρα με την τελευταία της συναυλία και την Dua Lipa και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε λοιπόν ένα ρομαντικό δείπνο μεταξύ Ben Affleck και Σακύρα είναι ό,τι πρέπει για να κουνήσεις λίγο τα νερά στην στατική λιμνή.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Gary Moore, Walking by Myself, στο 96,8 Velvet στο βράδυ της Πέμπτης, με τις καινούργιες ταινίες να παίζουν στις αίθουσες. Και για αυτήν την εβδομάδα σας έχω ένα μεγάλο ναι και ένα μεγάλο όχι, με το prime time να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και τον πολύ καλό Robert Pattinson, καμιά σχέση με το Twilight, τον παραδέχτηκα επιτέλους, στο ρόλο ενός δημοσιογράφου που κάνει τα πάντα στο κυνήγι ενηλίκων ανδρών που προσπαθούν να συναντήσουν ανηλίκους με μια κάμερα. Και φυσικά όλα αυτά για τα νούμερα της τηλεθέασης, χωρίς να νοιάζεται καθόλου για το τι αφήνει πίσω του. Οκ, φοβερή ταινία πραγματικά, θα σας κρατήσει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και νομίζω πως θα σας βάλει και σε σκέψεις. Και το Other Mommy, το οποίο είναι ένα βαρετό horror movie, το οποίο χάνει τη δυναμική του μετά το πρώτο δεκάλεπτο και το οποίο πραγματικά δεν θα πλήρωνα για να το δω, θα περίμενα πάρα πολύ απλά να ανεβεί σε κάποια streaming πλατφόρμα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του. Αλλά, ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

Kim Wilde, you keep me hanging on. Λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet, παρέα με το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care, που διοργανώνει εθελοντική ομοδοσία και εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. 9 Οκτωβρίου στην Πολυτεχνική Σχολή 10 με 1, 10 Οκτωβρίου πίσω από το Βασιλικό Θέατρο 10 με 6 το απόγευμα, και εσύ απλά δίνεις αίμα ή απλά ένα δείγμα σάλιου για να εγγραφεί στο Μητρό. Όλα αυτά με την υποστήριξη του Ιπποκρατίου, του ΑΧΕΠΑ, του ΑΠΙΘΙΤΑ, του Μπλάντι, του Τσουζ Λάιφ και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε με Bon Jovi και Always, σύντομο break αμέσως μετά, και επιστρέφω και σήμερα με 60 λεπτά non-stop παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Είναι τα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών και φυσικά τα ακούς εδώ στον 96,8 Velvet, παρέα με το Μάσιμο non-stop από τις 10 μέχρι τις 11.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτι, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύ καστρό είναι δίπλα στο ωραίο καστρό. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, Πέμπτη, στο 96,8 Velvet. Είμαι ο Μάσιμο. Παίζουμε και σήμερα non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για 60 ολόκληρα λεπτά. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8. Να έχετε ένα τέλειο βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα
2: νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
3: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. You're my heart. You're my soul. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη του μαγνησίου για κάθε μέρα.
1: Nutra Mag Plus από την Nutravit με 400 mg στοιχειακού μαγνησίου από κεντρικό μαγνήσιο. Βιταμίνες B3, B6, B12 και D3, βόριο και ψευδάργυρο. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος και στη μείωση της κούρασης. Nutra Mag Plus από την Nutravit. Ενέργεια και ισορροπία με τη δύναμη του μαγνησίου.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Παιδό, άιντε, προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.